Τολόπε, νεριτή, γενοξύ, μακάσι, επίταμα ρε στρατιώτε, τσιγελελε, κάνει νεκρέ σε ταινιώτε.